0: Ζαχαράκη, Άννα Win FM. No, είναι αντιγουάου.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.